0: Αριστεγή Νοτίσιας. Η Ράδιο Σέντρο Πρεσεντάρ.
1: Universal 88.1, la estación de los clásicos.